0: τέλεια. Μότσι.
1: Μότσι. Σημαίνουν όταν ούτσι της απειλό.
0: Καλού πύρο.
1: Νο, νο, νο, νο. Σα κουπίλα δε απελ πύλο.
0: Σαββάτο, είναι απελ καλού.
1: Καλού, ουι. Πολύ ζωτό τζιπτώσαμε καλού πύλο.